0: κονσομέ.
1: Are you ready?
0: Ρακούμε τη ρουκάλε, εγώ ρε τουρασέ. Αταριά για να κούτα γιόγω μαντελέ, δαϊκά. Τώρα πάλι τι καγκμπού στα φεφέ. Κάμα τώρα είναι, μπαμπάτζου μπαμπαλό.
2: Φέτη του FM 94.9.